Στα Νόμα Χάν, πιστεύω ο Αλούμε και ψερδό ο Σία για να μένα χαδιά η σπόρτα να θεμέν το κόλλος Αλούμε Τζέικες τα μία η πλη στούδιο για τα λέτε ως Χαφνα ο Χαφνας Χάνα Τζέικ και χάζε λιάντου ο Βάλι Χόπια με Λέισι Βέρα Βέρα Κίζα εμφέτει κουλ δέρμα λίγο ζάει και στούδιο μην ουαρα εχδέιεμ εκόλνα στούδιο εν τζατσάτ για κεν τάμπτο Λέισι πες πες εμέ τζερμέτ γιαμνο φορσι 18 για 18 μεν φορσι κατνέν τα σάντσι τεκ τάμπτο τατνέιν ουασίνι για μπιζέι για Τζέικ και χάσαλτι Bill 18. Mam somma em avarde mene kombati ritorna. Programmi horta bej drive ma Ryan O'Gale umbati nana atmiak. Ada stes flita sin programmi horta mid morning il hamis filodu emen kuna edino orbu hafna u hafna aktar vicina ta dak il weekend. Ciao ciao!